0: την διόσπαχ μακανακούνα πίκα ή μάζα τίες κακονάτα. Μαναζούζα, ρίνα, διόσπαχ σήμι, τσιναζάτα γδιούστα μανιανά. Και οι δισιπλίνες εσπριτουάλες νισκακουνατάμι πουντζάντα παχτατσίνα κάνσι. Βίβλια τα ριζάσπα, διόστα μανιάσπα, τσιναζάτα, χουτσαίζα και σπίτιτουτα άζι γιουγιάιουαν ουγιασπα. Παϊζάτα γνιουκαντσίγμαν γιουγιατσίς κακουνατάπης, άγζα ικουνατάπης που σάτσουν. Σασνάζα μην νιουκάντσι και νεμίγω τα χαριάγκα παχκά, άζι τσιρισκα κούνα κάσουν.
1: Μισιόν τσάσκι ουγιά τσίρκα, σαν μάτσικ σιμικούνα, αστάω νιέ τσάγκα παχκά, μισιόν τσάσκι αρρώβα gmail.com μαντήσκα, παγιζιά τα ουγιά σκαμάντα.
2: Διός δεν είσαι άλλο.
3: Z1 1400 AM. Los éxitos de los 80, de los 90 en
4: Viejitas pero ungidas.

0: σκαζάτσου, μάνα πουγζάιτσου, μάνα ζουζανίτσου, καϊ κακάμπα ράδιο σε τα ούνο μικάν.
1: Edificamos tu vida con la palabra de Dios. Somos tu radio.
2: Z1.

Κύμα. Κάτι πήκα τα ιταμίτο παχτσούια σήμε πεζικόντσι, βερσίκολο τρες πεζικοχπίκα, πάει παχσούγκου τάμι μάνα κουιδάρκα. Σαλομούν κακισκάσκαμι, προβέρβιος καπίτολο 4, βερσίκολο 23 πεζικόχπίκα, του κουιμάντα γιάζικα, καν παχσούγκουτα, ουακιτσίνγκι νίσκαμι, παϊζάτη κισκάρκα. Πυρο παϊζάτη κισκασκαπίμι, ουρμάσκα. Μάνα πάει παχσούγκουτα, ουακιτσισκάτσο. Αστα ουάμπης πάει παχσούγκουτάκα, Σουατσίσκαμι, πάει παξούγκουτάκα, κουνγαρίσκαμι, γιουγιάι τα ψκουνγαρίρ καζικίτσι, τσάσνα κασκαμάνταμι, πάει κα, αστα ουάμπης, διός μαντάσκατα, μάνα, ουακίτσι του κούρκα, πάει παξούγκουτα, μάνα κουϊδάσπα. Κουνάμπης κάμπης τσάσνα μάρι του κούγκι, ουακίν παστόρ, πρεδικαδόρ, κάνταχ, τούκαχ, διός παξίμι τα βίζαχ, διάκονο κάσπα. Σούχτεκ μινιστέριο κούνα ευαγγελίστα, κονσεχέρο, ανσιάνο δε λεγλέσια, κάσκα χάουα, κάμπα σούγκουτα, μάνα κουίδα κονγίκα. Σούγκουτα κουίδαπαϊ, για για διός νισκασίνα, κάμπα σούγκίτο πίκα, διός πάγζα, καί σούγκουτα, πάει μαντσούρι. Κάτι πίκα τσαρίν τσίγμι, τα ιταμί το παχτσούια σίμι πίκα, άστα ουάμπης, πανταρίσπα, άστα ουανρίν. Βερσίκολο 4 πεζικόχ πίκα, διός παξίμι πίκα νίγμι, Διός τα κουιάνα που γράντικα, μάνα διός τα κουιά η καζαρίσκα. Σας να κασκαμάντα με δίκη, διός μαντάσκα τα μάνα παχτατσίχπη, διός μαντάσκα τα μάνα καζόχπικα, σούγκου τα νιαρίν, η σούγκου τα νιαρίσπακα, μια μάνα διός τα κουιά η καζαρίρκα, Σαλομόν. Τι να ζάτα, Σαλομόνκα, σούγκου τα μάνα ουακίτσισπακα, διός τα μη μάνα κουιά η καζαρίσκα. Τσαϊτά με ρικοτσίν, βερσίκολο 4 πίκα. Uy ay wauki pastor, predicador, canta panicona, toca huauquicona. Punta Dios mandasca tamana cuyaspaca, mana cadospaca, sungo mi yaquitoco. Y sungo Dios manta la doyaspaca, Biblia pericopica, Dios ta mi mana, cuya y casarín. Salomón cachaita me rurasca. Versículo 5 pichaitas y conchi. Sinazata versículo 7 y versículo 8, chaita me riconchi. Hasta wampis, Dios ta koyana bugrandika, ruraskala Dios kunatami, kuya y kazariska. Ruraskala Dios kunatami, kazu y kazariska. Chasnami shukti warmika pandachirka. Chasnami, Dios ta mana rixi warmikunaka pandachiska. Chasna kaskamanta kunan kayoras kikiwauki kikimpani oyakuh. Dios mi kangman kakanta kanata, bendiciarka. Tuka kanata, bendiciarka. Pastor kanata, bendiciarka. Misionero canata bendiciarca, anciano canata, sinazata, obrero canata, shuktik ministerio kunapi canata, Dios mi kan manchaita ka bendiciarca. Jeremías capítulo 1, versículo 5, 6, 7, 8, pericópica, Dios agzashka runa, Dios agzashka warmi mi kangi. Chay ministerio takani pimana kantaka kichungacho, sino kanzatagmi kichuchigringi. Puntaka, Dios ama rurangi niskata ruraspa. Kati pika, kamba shunguta mana kuidarispa. Kati pika, Dios ta mana kaduspa. O Dios ta mana kuyaspa. Y último pika, chaikunaka hasta wampis idolatría, apostasía, chaimun miposan. Sasna kaskamanta ka kunan kayoras. Ama chaimun urmapangi hasta wampis. Dios mandasca da casopai, cambaxunguito ta Dios mon intrigari, cosicuiwan cause, y aya Dios caipachamanta, pusanga cama, chai Dios cuscapi, cosicuspa causa paichi. Dios oro pagichi, y aya Dios kikinkunata bendiciachun, sukpunjakuna, tigra, canconawan casame.